0: το μαντέλο. Τες πέντε τα λιπάνες σαν καθημερινή.
1: Γιος αίτη.
0: Σοάρ κάμαραν.
1: Τα πατρανοπον.
0: Μόνος ήταν ο Τζέος της σχόλης. Άλλο, εσύ σαν καθημερινή.
1: Σαν καθημερινή.